0: Remember, Dave Loyo is a become better. You just need to lift him up volume no more. Paradise 98 FM, simply the best.
1: Μια μέση full down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λίγ πλο ρονάλτο νόμο, εχαρμωτέ μου, full team, out player.
3: This man!
4: Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
1: Καρούτε!
4: Long number 5 June, αφήμε τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit. Η καμλο ρότλο πότφυλα, ουρα δεν πει FIFA World Cup παρέ.
2: Κολεμό σκουάτ πιού, βρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε football το κατά.
5: Best parade flow, by winning big prizes. So come proud, more represent them team πλοιού.
6: You stop listening to Fan Power 99 FM.

0: Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow λίγο πλο Ρονάλτο, νόμο, εκαρμαωτέ μου, τη full team out player. This
2: man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλού κλο πάρετ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
2: Long number 5 tune, αφήμε τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup spirit, η καμλο ρόντο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ squad πλοιού, βρεμ καλά βλο favorite team πλοιού, μο celebrate football together.
3: Press parade flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.
4: You stop listening to Fan Power 99 FM.